Δεν είναι αυτό. Τζάλε φιλβέρε, τα χαφνό μαλτίνο, ουτίνο χομπουιάμ λούα. Get your money away affair, το ιδρύσιλο μου σφαίρα. Ούτε μπιφλού και μακάλε. For 897 Bay, ούτε άρα τη τσαλάλα με ένα μέκα και φτιάχνει κουνάκι την κόμπλου χαφνά. Ο χαφνά ακτάρ τρούμπεξ. Κόμπλου παδούνε for WhatsApp number 999-000-897 Λέμα τρούμπεξ τη ούτε σε μαουάλισσα. Άντρε σιγάλα, αν είναι sweet loving for